Και ένα μαχακόλο με σελισίδα για να ρε. Forgive and forget. Και είναι τίπα του μέτρη. Ρωσάντσι γου ητούτα γολεβάλα. Λέγω λεβαλέλα. Κοίτα πα, εγώ σου ακόμα. Του μέτρη παπαντσι μου μάνα κουέρ λε μόγο γιονό. Του χουμάνα μου του μέτρη. Αρε να γκάσε μου λεβαλέλε. Ήβλε να λόγω λεβαλά. Σε και λεβάλε. Μα όλα μαχαιτώ αρ του μέλελα. Χωρε ρε λεβαλέλε. Ρε λεβάλε. Χωρε τη φιτιλέγω. Μα κασέ με το ερικέλα σε μετέρα. Ο πόνι μα χόπα αρκελα καριτάβα.